Θα το κοιπούν σε ρασκερά και ξανά ξανά κάνουμε τη μαϊμαϊά για το να καμπίσει και κανείς τα σκερά κτάν χει τσάρμαν. Χαρούβολη στα κυκή πατία τι έσκερα κοινιανίγουα για το να κάνω τσάχα και τσάχα η χαλιού καρχα μας περκάμε σαν πρέσκη τσάχα ακαπάσι παπρακένιτσο με να κάτσα χειλά τφυλιάκα τα τα χωτα πέ κοιτήσα παν Παύλο Βελάσκο καμήν τα τέχνητσα και στα τα κάμσα βοήσα τα τα σέρι μέδο που πάχα χαούσα τέινα πει τα τα χωτα πέ Βελάσκο που παρούχα πίσκα συνιατάκη σίγουρα. Hakta pibi utho ikha ukat khipar fiska sinya ta khama tha ka hausa ra kitai nasipi kampiru sa siu khicha kun hamas magia ra susia ayu ka khnuro yetan kha halu sa to kha paspa hota bebelas ko pata kha uksa parra ra chisa pan kha ya ukhamu ta hota bebelas ko paha jo yeta ki siwa ta da serimedo paha usa ni tuwa per fiska sinya taksi hakta pibi na kut kha ukat kama ta yatisa Κατά κουν χάμσα, ο πακόντα, αστα μαγείρο σούσιο φλούρα πατένα, ο κατσα, γιατί άρα κοιτούσε στο σαβά, αρσούρκι. Κουνά καπονσίλα, κουλιακά. Του κτένια τάκι, η βίστα σου πανεκάχκα, μου σοβαία πρίσα, ο να χτάσου ένα κάμπι σου απροτέστα δεπαρταμεντάλη, σαράντα τα δύο λούνε, ο κάτα σα ο σαπαράκι, μάρτια νασιόνα, ο κάχα, σαράντα πονιρακτσίνη, 6 de novembre. Αλλιώ καμώ σοβαία πουασούρουα, Ας το πούμε να καχώ να φτάσουν να κάνουμε σαν τα πράγματα πάντα. Μην τσάω κάτι κάποια τώρα γιατί σου έχω λάξω ούτε τα χέω σας είναι. Αλλού θα μάθω σαν πράγματα. Πούμε να καχώ εν κόντρα δε πολιτικάς οικονομικάς. Σου κάνουμε άρσου πάντα εκεί. Κουν αυτήνι. Χαρούρουα χουκ αμπή γιατί ας είναι καλά κοινιάνι. Ας το μέμα έμερκα να κάτσι γιατί να καχώ κάτω ασκένια. Κυρά πυράκα, γιος πιν, γιος πολλά. Σου μας αμάρτω είπαμε μετάκι, φομίλια μετάκι, τα χενιτάκι. Ήκη σύνκαμε χαρούρκαμε.

0: Σαββατοκύριακο και τσαούν πίχα, σαν τα σύπκα κοινιάν χιλά τπίλια. Κανά, καλιά του ένα καουτιά σκακιού, μαρκανά καστά η πίνα. Προβίνσια στο κανά κατσά, γιατί ένα καχπουρίν ήταν η ρακάλιου καμάνιτσα, για χάρου και πέω ένα κάμπιου καμάτα σε ρασκα κοινιάνι. Απερκούνα σκίτσα μανχά, γιατί σε ρακίχα χιλά τπίλια κανά, καχή, μα η μαϊ μαρκανά καστά νο καματούτχα και που νιούσα σκτάν, γιατί ένα καχή αυτοριδάδε, πανά καμπί σάρου και πταράκι, κουλιά καμπίλ μα ροχά σκουπότσα μανχά, μα είναι η κονσεχάλ που πάν πιάρου και πταράκι, δαίνα. Μα μα κονσεχάλ αλτένια, αγγελικά, λα είμαι χουπαστή, αουίλτι, ουσιου τα πάτσα κουλιά και τα νακάρου και την ακάσα εμπριντιδόρα ο καμάπχη. Κίσα χιτσουρουτάκι, μα προμουλγασιόν δε λέει ο καουτχανσίου χουπανακάνα σκυπατάκι, σεκτόρ εμπριντιδόρα σα καχάτα τα αλκάλδη που πάει κομμάτου τεραξίνη, καίσα σαλόν κιλιάρι ουξα το κρίνσιο. Αβέρ, ιστανιά άρκουν χάμ σκουλιά και τα χαρού σκυπτα τα ένα.
1: Ιστανάκα μα ο μαχαλιάλια χωμανακατάκι, που καμπίσα τσεκά χαρούχα, μα κονατέχα ματάπι ουτχοιάνι, τα πάτια κουλιακανά κιτίνα κατέχα ουίλτα τα κάπκανα πασίρι, ακανία σεμάνα χπατσαουά, ουκχάουνα να καχουπανακάμπι, χιστάν τα οεχάπτα, κιτίνα κασπούρτα νιπχάνι ουκχά, κονατέχα νιουά, τα πάτια νιρούχα που ρίχα μα καρακίτα νουκάχα, κοτούτσιρινακά, κοτούτσια σιτάπχη χουπανακάχα, Panakarua Hawilt Atania Purta Oyataraki, Sarakawayrakto a distrito Nakaruna Yaha, Kaukanteja, Upanakarcha Pachasa, Chukuri, Itiri, Sauri, Aniri, Kituri, Ukamapri, Kuyakanakaja. Kuyakas emprendedoras y Kuyakanaka Kitinakateja Upanakaja, Chakpachasa Kolke Mirayapre Hilpachaja, que ciudad del Alto Marcataqueja, familia Takisamat Anta Utjaña Pataki, Upanaka Wali Irnakapjenia Kimsa Wilistata Irnakap Upanaka Ukatramak Payapharaki, Astoanakatakisma Kirunta Oyapre Ukama Upanakaja, Chakasa Sarnakapje, Ukatjamawa Emprendedoras y Kuyakanakaja Chakpacha Wakista Sipharakin, Kitinakateja, Productoras Hilpachaja Lichi Chawirinakas. Kisu atirinaka karpa solar oksana achunaka pokoirinaka hupanakawa hupanakampiwa hiktapta uyatane karuri hama akuli akunate hiktapta uye ukanwa amuit atani ukanarakiwa kamachinakaha sauntanya kalyanta tarakini ukawa karuruho ukakamachihani yawa kitinakate zapatunka peskani octubre parsiwa amtasitane kar emprendedoras ukakipkaraki productoras hupanakaha uruchasip harakini halyat amait Rakiniu tatalcalde, upaha promulga ñapawa akakamachja karuruja niya haipotokero ukawa amtaja.